0: παίζει και τα αυτιά.
1: Αν κάτι γυρνάσαι να κάνει καμποδιά, αν τα μην τορούμε. Μα είναι που κοίτα και σαν να είτε ούσι τσοπά τιμ. Μπουκάν κοίτα και σαν να που μάσι μάγκα. Κανα κοίτα μάσι σε κανά μάσι φόκο και φύσικ. Είναι που ακούσου που κοίτα κανά μισά τσοπά σε μόα. Αν την πίσα λιά σιά που κοίτα λίγο πάει που είναι παγουά και σαν και.
2: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4